Μια πολλά. Όταν μου δεν βασιλώ. Όταν μου, όταν μου, όταν μου, όταν μου, όταν μου. Σύνουλα του κουνιού με όλα, του κουνιού με όλα. Γιού με όλα, γιού με όλα, γιού με όλα. Του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του, του